0: Ακουστάλ τσχουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετέλ ουτσβεντουπουλού. Τσικινά ετέλ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιρκαχίλ τανίλ.
1: Κοίσρα και εν τη τραχτουκούλ, τι σαν ουγε το κτέ χουμπάιο το τσιρμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι κα πατάκ ο σαμπούλ απαχμπέδε ετέλ τσάν αο τσιρκουνά, τι τσχουμπάιτα κουτσίλ.
0: Huaychila cajal, ucuchila meyah, ucuchila cambalchoca, o silcubuca maquio, la luna cul, utan, unok, uichil, ucuna, huachanula, tangiachili, jedeta solic, y chilacucha daja, 2494-5300.
1: Naten, chiltacticuch, aquel, y chil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huevetenango, Quiche, Palin Escuintra, Balochan, Petel, huachan su tinte a redes sociales, coisra, jete.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Kolidra umen jumel kam
0: maianakab
2: azbebe. En la casa,

0: Ακουστάλι τσουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελ ουτσιμπεντουκουλού. Τσικινά ετελ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαρμπίλα να τσιλκαχίλ τανίλ.
1: Κοίσρα και εν τη τραχτουκούλ, τι σαν που γετοκτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι καχ, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι καπατάκ πω σαμπούλ απασβεβέ ετελ σαν αο τσιλκουνά, τι τσιχουμπάιτα του τσιλ.
0: Huaychila cajal, ucuchila meyah, ucuchila cambalchoca, o filcumbuca macio, la lunukul, utan, unok, uichil, ucuna, huachanula, tangiachili, jedeca solic, y chilacucha daha, 2494-5300.
1: Naten y chiltacticuch, aquel y chil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huevetenango, Quiche, Palin Escuintra, Balochan, Petel, huachan su tinte a redes sociales, coisra, jete.
0: Umen utsikimbila utsbentukulu etel ahtanil.
2: Ko Israel umen hum el kah ma'yanak ab'ah
1: bebe.

0: Ακουστάλ ετσχουνκετήλι, λέει κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετελουτσμπεν του κουλού. Τσικινά ετελτσάν αχτανίλ. Η τσιλουχαμπίλα να τσιλκαχίλ ανίλ.
1: Κοϊσρά και αντιταχτουκούλ, τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουιουμιλί, τι κα πατάκ πω σαμπούρ απαχμπεδε, ετελτσάν αο τσιλκουνά, η τσχουμπάιτα κουτσίλ.
0: Waichila kakal, ukuchila meya, ukuchila kambalchoka, usilkubuka maki, yoklalu nukul, utan, unok, uvichil, ukuna, washanula tangyahili, kedeka solik, ichila kucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumitan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintla, Baloshan, Petén, washan sutinte a redes sociales, coisra, GT.
0: Umenu tsikimbila utbentukulu etel anil.
1: Corisra umenhum el kah mayanakab adere.
2: Llegó el Festival de Línea Blanca en Agencia Suay. Del 24 al 31 de agosto, renueva tus productos y sácales provecho. Lavadoras, secadoras, refrigeradoras, licuadoras, de todo con las mejores marcas para tu casa. Ven al Festival de Línea Blanca en Agencia Suay. En confianza, entre amigos.